λεωφορεία να λύνουν το τελευταίο μου όριο. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Θα έρθουν οι μέρες που θα συναρμολογήσουμε τις διαλυμένες αδερφάνες. Που θα βάλουμε σε λοτέιπ στη γλώσσα του άστρου. Θα έρθουν μέρες που θα κολλήσουμε τις σχισμένες φωτογραφίες.